Σανατόριο, να σκόλρις λα κακουλάλ, κουάνς να αχλικιάχ, να σπανούλι τσοόκ, να ρίλι κανά να κουάνσα τσουάμ, ότ να σκούλι κουλά άλλα να τσολά, να ριλεύλι κοκάλ, να σπανού ραϊός έκης, κουάλις φαρμάσια,

κακουλάλ. Κουάνς να αχλικιάχ. Να σπανούλι τσοόκ. Να ρίλι κανά να κουάνσα τζουάμ. Οτ να σκούλι κουλά άλλα να τζολά. Να ριλεύρι κοκάλ. Να σπανού ραϊός έκης. Κουάνλης φαρμάσια.

0: Τσόε. Αρά να ρούνα κατκουλάκ. Σα Unimedi Clínicas Médicas Ut Sanatorio. Σικομακό σα Novena Avenida 229 Zona 3. Σα Ροσακάλι Τεναμίτ Κοβάν. Χουνσαλα Βέτσισκατ Λιπάρκε Σαν Μάρκο. Λίσμο Κλεβάλ 7795-6677.
1: La cuancosa e li cooperative a an reschab y lo bretinquil li cacuanjic, o ca an nac naco angelac sa comunil, resch anunquil chichabil li junjunc chic angel, ut staupal li uchinin. Nacabocleach ol, re rapinquil rachlal cutan, schiab schkush fedecover, natikla o conal re elah.

κακουλάλ. Κουάνς να αχλικιάχ. Να σπανούλι τσοόκ. Να ρίλι κανά να κουάνσα τσουάμ. Οτ να σκούλι κουλά άλτακ να τσολά. Να ριλεύλι κοκάλ. Να σπανού ραϊός έκης. Κουάνλης φαρμάσια.

κακουλάλ. Κουάνς να αχλικιάχ. Να σπανούλι τσοόκ. Να ρίλι κανά να κουάνσα τσουάμ. Οτ να σκούλι κουλάλ να κνατσολά. Να ριλεύλι κοκάλ. Να σπανού ραϊος έκης. Κουάλις φαρμάσια.

Σανατόριο, να σκόλρις να κακουλάλ, κουάνς να αχλικιάχ, να σπανούλι τσοόκ, να ρίλι κανά να κουάνσα τσουάμ, ότ να σκούλι κουλά άλνακ να τσολά, να ριλεύλι κοκάλ, να σπανού ραϊός έκης, κουάνλις φαρμάσια.